από Ken FM. Τα καριέρα σου είναι ροακού. Πικρέτη από Ken FM. Φρορή ουεϊκαϊριατέα.

0: Ιησού κακή αμουτουμία. Ιδούγο και ένα FM, νητουράκο γκουέρα μουτουμία. Να μαύρα μάκια μόδε, τυρότωσια και να ιότωσια και.
1: Μουτουμία είναι μαμί, που έχω καιρό κορέρα να κορούγα μια ρωσιαρό ρουκέτε.
2: Εγινώ ασιανά νίκη, σιάγει κοίλη, είπα και εγώ.

ηλικία. Αλλά δεν κρίνουμε ότι κανεί ο Άρου είπαμε. A nice one there, of course, DJ McIntyre doing what he does best. Any time of the time.